0: Εντολόπε, νεμπίτα, ελοξίν, εμακάσι, πίτα μάρες πέτιον και τσιγελελε, πάνιον εκέθεπ ενιόν και
1: ήτομα κόνια.

0: Τολόπο, νελπί, γενόξι, γεμακάθι, πίτα μ' αρέσει πρέπειον και τσιγελελε, κάνει ένα κέφε ταινιόν και
1: λίτο μακόνια.
0: Βουβουίθος FM. The sound of joyful cave and pepita.
2: Ulalela umgungu ndlovu 107.6 FM, the sound of choice of KZN Capital. Ulalela umgungu ndlovu 107.6 FM, the sound of choice of KZN Capital.

0: Τολόπε, νελπί, τα, ενόξι, ενακάθι, κούτσα μα ρεσπετιόντε, σιγελελε, ανιένε κέφετ, ενιόντε,
1: ήλτο μακόνια,
0: αμφουβούλτο, FM, the sound of joyful kefet and kepita.
2: Ungunzovu 107.6 FM, the sound of choice of KZN Capital.